0: Στάσι τε με τα φόβο Θεό, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Κύριε, ευλογήστον εκ του κατά Μάρκου, Αγίου Ευαγγέλιο.